Αποστόλης σας χαίρετε, καλό κέφι και καλή ζωή, και να ακούγετε το 8CCC ράδιο σταθμός 102.1 FM εδώ στο Alice Springfield.